0: Αμαζίκε.
1: Όχου ακουλισάιο. Μου κουλικέιο. Μου καούδε ζυγανό. Αγάκιουρτο μου κοτέχο. Αγάκιουρτέ κοινό και ζύ.
2: Κακάτσιο γάμπα σικουάτσακο. Του συμπαϊάγκ.
1: Τόουζα.
3: Για μου εμπανία. Λάτο κορισάιο.
4: Κάκος. The microphone soldier. Μεσούνα Γιούλιας. Βασάγια φουμ.